0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Media. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. MAD Radio.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad Radio. Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλώς τους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: τη Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
0: Σάββατο και Κυριακή, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο 30.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
5: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Ένδρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ ήμουν, ρε.
4: Α, παλάω την άνα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλό στους Super Host στη πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2021.

0: Ακό. Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: κοιμάσαι και εκεί που θέλεις να πας.
1: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
2: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
1: Το σεξ δεν ενισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
2: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
1: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
2: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
1: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Ματ και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Ματ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character.

0: 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2, στο καθιερωμένο ραντεβού του Σαββατοκύριακου, γιατί Mad Weekend Morning έχουμε, παιδιά, εμείς εδώ. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες ακριβώς, με πολύ και καλή μουσική που μόνο εμείς εδώ στο Mad Radio ξέρουμε να βάζουμε, και φυσικά να κάνουμε το κουσκούς μας, και φυσικά δεν είμαι μόνη μου. Λοιπόν, θα κάνω έτσι ένα μικρό πρόλογο για τον καλεσμένο που έχω σήμερα. Είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα, ένα χαμογελαστό, παιδιά, τι να σας πω, δηλαδή έχει μπει χαρά στο στούντιο. Και τον λένε Jason, και όχι μόνο, γιατί είναι και ο Αστρό Jason, που αγαπάτε πολύ στο TikTok, στο YouTube, γενικότερα στο YouTube. Κάνεις χαμό, Jason, έτσι?
2: Η αλήθεια είναι ότι με έχει αγαπήσει ο κόσμος για τα ζώδια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Σε ξύπνησα πρωί.
2: Καλά πήγε αυτό.
1: Δεν είσαι σε καμιά παραλία, θα πας μετά?
2: Δεν μπορώ να πω μετά.
1: Δεν μπορείς να πας μετά.
2: Δεν γίνεται.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι ακόμα
1: σε μούντια μπάνιο. Δεν είσαι ακόμα
2: σε μούντια. Θέλω να μπει ο Ιούνιος, τώρα ακόμα δεν έχει μπει.
1: Είμαστε
2: στο
1: ένα τσακ. Ναι. Πες μου λίγο για σένα, να πούμε έτσι δύο λόγια πριν μπούμε στο σαν σήμερα και πούμε τι... Ή μάλλον όχι, θα μπούμε στο σαν σήμερα, άκου.
2: Ωραία.
1: Θα κάνουμε σαν σήμερα και μετά θα σε αφήσω να μιλήσεις για σένα, γιατί πρέπει οι ακροατές μας να σε γνωρίσουν λίγο, για να μπούμε μετά στο ψητό των ζωδίων.
2: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, Jason, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από κάποια χρόνια. Το 1930 γεννιέται ο Clint Eastwood, ένας από τους μεγαλύτερους μύθους του παγκόσμιου κινηματογράφου. Το 1976 γεννιέται ο Colin Farrell, ο χαρισματικός αυτός Ιρλανδός ηθοποιός, ο οποίος με την ταραχώδη προσωπική του ζωή εξελίχθηκε σε μεγάλο αστέρι της γενιάς του. Και πάμε στη μουσική, γιατί το 1948 σαν σήμερα γεννιέται ο Τζον Μπόνχαμ. Ποιος είναι αυτός? Ο θρυλικός ντράμερ το Led Zeppelin, ο οποίος άφησε και εποχή και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς ντράμερ στην ιστορία της ροκ μουσικής. Ακούς τέτοια μουσική?
2: Όχι.
1: Sex Pistols θα σε πάω. 1977 σοκάρουν στη Βρετανία, ξέρεις γιατί? Το punk αυτό συγκρότημα κυκλοφόρησε το single God Save the Queen κατά τη διάρκεια του ασημένιου ιοβιλέου της βασίλισσας Ελισάβετ της δεύτερης, και το κομμάτι απαγορεύτηκε αμέσως, παιδιά, από το BBC, αλλά έγινε το απόλυτο σύμβολο της punk επανάστασης. Λοιπόν, θα σας αφήσω κάπου εδώ, δεν θα πω άλλα περισσότερα. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, γιατί βλέπω εδώ τον Jason και θέλει μια γουλιά καφέ να πιει,
2: Θέλω.
1: Και λίγο νερό.
2: Θέλω
1: και
2: λίγο.
1: Ερχόμαστε.

0: Άστρο Τζέισον, παιδιά, εδώ στην παρέα μας στο Mad Radio 106,2, η Μινατά Σιδηροκαστρίτου. Τζέισον, λοιπόν, σε λέω Άστρο Τζέισον γιατί έτσι είσαι στα social.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ναι. Θέλω όμως να μου μιλήσεις λίγο για σένα, γιατί κάποιοι που μας ακούν σε ακολουθούν στα social και σε αγαπάνε πολύ, αλλά κάποιοι που δεν σε γνωρίζουν πρέπει να σε ακολουθήσουν. Για πες μας λίγο κάποια πράγματα για σένα.
1: Μου άρεσε αυτό το πρέπει.
0: Έτσι, παιδιά, είναι επιτακτικό. Πρέπει.
1: Πρέπει. Πλάκα κάνουμε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, εμένα το Jason καταρχάς βγαίνει από το Ιάσονας. Έτσι, γιατί ακούω κάτι κουλά εγώ, σε λένε Ιακωβό, ξέρεις, κάτι τέτοια.
0: Όχι, παιδιά, ναι.
1: Πάει, είναι Ιάσονας, το έχω κάνει Jason.
0: Σωστό.
1: Είναι λίγο πιο καλλιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Και το έχω βάλει το άστρο μπροστά, γιατί είναι άστρολόγος. Jason, να μην ακούγεται.
0: Άστρο Jason.
1: Σαν κάτι κρυούσαν εσένα που βαριέστε να τα πείτε όλα. Σας βολεύει μια χαρά.
0: Τακ, τουκ, τακ, αυτό.
1: Καταλαβαίνεις. Μπαμ, μπαμ.
0: Με πιάσε, παιδιά, με πιάσε.
1: Έτσι γίνεται. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ με την αστρολογία ασχολούμαι 10 χρόνια. Από τα 18 μου, έχω πάει 28, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλο το φορτίο. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Φαίνεται κιόλας γιατί μου το λέει ο κόσμος. Οπότε κάτι κάνω μάλλον καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Και είναι κάτι το οποίο με έχει βοηθήσει και εμένα πολύ προσωπικά να εξελιχθώ, να μάθω τον εαυτό μου. Να σου πω την αλήθεια, μου το ξεκίνησα για αυτογνωσία.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Και τελικά πέδωσε.
1: Πάρα πολύ. Με κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα για μένα. Πώς λειτουργεί ο χάρτης μου, πώς λειτουργώ στον έρωτα. Στα οικονομικά μου, στα επαγγελματικά μου, τι μου πάει, τι δεν μου πάει. Γιατί καλός ή κακός, πολλοί κόσμος είναι χαμένος. Δεν ξέρουμε πού πάμε, τι να κάνουμε.
0: Γιατί φτάνουμε... κάνουμε κάτι, γιατί δεν το κάνουμε.
1: Γιατί παθαίνουμε στα ερωτικά κολλήματα. Μήπως έχεις Αφροδίτη σε Σκορπιό.
0: Αλήθεια, εντάξει, πεθαίνουμε, διατρελαίνομαι.
1: Και κάπως έτσι. Ή γιατί αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος αθλητής. Μήπως έχει Άρης τον Κριό. Καταλαβαίνεις ότι όλα έχουν μία. Για μένα πάντα λογική, αλλά όσο ψάχνεις, τόσο μαθαίνεις και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μετά φυσικά πας και λίγο και στο κομμάτι πρόβλεψη. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι και τίποτα γραφτό. Είναι κάποια πράγματα, ο χάρτης σου δείχνει πού μπορείς να πας.
0: Πώς να κινηθείς δηλαδή.
1: Είναι ένας χάρτης. Θες να πας από εδώ στο Ναύπλιο για παράδειγμα. Ναι. Έχεις 500 δρόμους να πας, έτσι δεν είναι. Υπάρχει και ο πιο γρήγορος και ο πιο αργός. Το θέμα είναι εσύ τι επιλέγεις. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρεις.
0: Πραγματικά. Φαντάζομαι ότι στα 18 σου ήσαν πολύ μικρούλης.
1: Αρκετά.
0: Για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που σε εκφράζει και που τελικά θα γίνει και επάγγελμά σου. Δηλαδή θα είναι κάτι το οποίο θα ασχοληθείς πραγματικά.
1: Αν με ρώταγες στα 18 ότι θα γίνω αστρολόγος και θα είναι αυτό το επάγγελμά μου, δεν νομίζω να σε πίστευα.
0: Αλήγες με τίποτα.
1: Όχι, το ξεκίνησα καθαρά για χόμπι. Εγώ έχω τελειώσει ναυτιλιακά. Καμία σχέση.
0: Δεν ασχοληθείς ποτέ.
1: Ποτέ μου. Ποτέ μου. Ή δηλαδή τελείωσα τη σχολή και λέω δεν ξανασχολούμαι. Τέλος.
0: Πάμε στην αστρολογία.
1: Τελείωσε. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ακούμε μουσική και επανερχόμαστε γιατί έχω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι πολλοί κόσμος θέλει να σε ρωτήσει. Για πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, ξανά λέμε καλημέρα, γιατί εδώ η Κυριακή μας θέλει μουσική, θέλει καλημέρες, θέλει καλή διάθεση, θέλει χαμόγελα. Και δεν θα μπορούσα να είμαι μόνη μου στο στούντιο. Έχω τον Jason, τον Άστρο Jason, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, εσείς που τον αγαπάτε πολύ και τον ακολουθείτε στα social media, έχει ξεκινήσει και στο MAD TV τη δική του εκπομπή για ζώδια. Έχεις άστρο. Έχεις άστρο.
1: MAD. Έχεις άστρο.
0: Πες μου πώς προέκυψε αυτό.
1: Το όνομα.
0: Η συνεργασία με το MAD. Καταρχάς, είσαι happy.
1: Είμαι πάρα πολύ happy. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Πραγματικά, ήρθα για να γυρίσω μια εκπομπή με την Αθηνά, την Κλίμη.
0: Ναι.
1: Και επειδή ανεβάσαμε κάποια βίντεο τα οποία πήγανε πάρα πολύ καλά και υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση, ειδικά στο ζωδιακό κομμάτι. Κάτι μάλλον.
0: Σε τσιμπήσαμε.
1: Ναι, ακριβώς, κάπως αυτό. Αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο όμως, έτσι. Δηλαδή να βλέπεις σε κάποιον ότι έχει άστρο.
1: Και γίνεται εκπομπή,
0: έχει άστρο. Έχει άστρο, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς κατάφερες να κάνεις την αστρολογία content που βλέπει ακόμη ο κόσμος και. Επειδή μου. Ακόμη και αυτός που δεν πιστεύει στα ζώδια.
1: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μου έχουν στείλει μήνυμα. Εγώ πριν από σένα δεν πίστευα. Αλήθεια το λέω.
0: Πριν και μετά.
1: Ναι, ναι, αλήθεια το λέω. Δηλαδή, δεν μπορώ το πολύ σοβαρό. Γιατί έχω οροσκόπο δίδυμο που δεν σ' αρέσει. Και είμαι παιχνιδιάρης.
0: Είναι αυτό το αγόρι πολύ παιχνιδιάρικο. Ζυγός με δίδυμο.
1: Και επειδή καταλαβαίνεις ότι είμαι πολύ παιχνιδιάρης, θέλω και αυτό να το κάνω με έναν παιχνιδιάρικο τρόπο. Χωρίς βέβαια να θεωρώ ότι η αστρολογία είναι κάτι με το οποίο μπορείς να παίζεις. Απλά το παρουσιάζω με έναν δικό μου ωραίο τρόπο, γιατί δεν μπορώ το πολύ σοβαρό. Και θέλω τα χιουμοριστικά μου, θέλω τα κωμικά μου. Κάνω και ενημερωτικά. Εντάξει, είμαι και άνθρωπος ο οποίος θα κάνει και σοβαρό content, αλλά κατά κύρια.
0: Είσαι νέο παιδί. Τα social media θέλουν πιο fun περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Σοβαρό μένα, αλλά με μια ωραία διάθεση, με μια πιο χαρούμενη διάθεση.
1: Μπράβο.
0: Και ούτως ή άλλως, όταν σκρολάρουμε και θέλουμε να βλέπουμε ένα ωραίο περιεχόμενο, θέλουμε να χαιρόμαστε.
1: Θέλουμε.
0: Δεν θέλουμε να είμαστε μες στην κατάθλιψη.
1: Να είναι κάτι ευχάριστο. Μπράβο.
0: Ακόμη δηλαδή και άσχημα να πούμε, τουλάχιστον να το παίρνεις με ένα πρίσμα πιο χιουμοριστικό, για να μπορείς τουλάχιστον να χαλαρώνεις λίγο τη διάθεση. Θυμάσαι το πρώτο σου βίντεο που σε έκανε να πεις: OK, αυτό κάτι λέει. Θα γίνει μεγάλο.
1: Το πρώτο. Όπου θα σε γελάσω. Νομίζω το πρώτο βίντεο το έκανα στο TikTok το 2021. Πάμε 5 χρόνια. Και εκεί ξεκίνησα να ανεβάζω βίντεο στο TikTok, τα οποία έλεγα, ξέρω εγώ, 4 ζώδια που είναι πιστά, ας πούμε.
0: Αυτά πανεπιστήμια.
1: Και έβαζα αυτά. Και πήγαιναν. Και είδα ότι ο κόσμος με ακολουθούσε, έκανε αλληλεπίδραση κλπ. Και λέω, όπα. Μάλλον εδώ πρέπει να πάω. Εντάξει, είναι και κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί. Έχω και τις απαραίτητες σπουδές. Οπότε δεν το βλέπω πάρα πολύ για να παίζω, να είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι κάτι το οποίο βλέπω ότι ο κόσμος μπορεί να εξοικειωθεί. Δηλαδή, τους βγάζω κάτι πολύ οικείο. Αυτό μου λένε.
0: Είσαι ένα γλυκό παιδί και επειδή έχεις και το know-how, βγαίνει ακόμη πιο ωραία. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, παιδιά, Άστρο Jason. Τώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλό στους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: bet.gr.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τρεις εργένιδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Jason, ζώδια και απιστία. Μίλησέ μου γι' αυτό. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος θέλει τέτοια. Τώρα από εδώ και πέρα θέλει τέτοια.
1: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
0: Για πες μας, ποια ζώδια είναι πιο επιρρεπή στην απιστία?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Λένε όλοι ότι αυτό το ζώδιο είναι πολύ παρεξηγημένο και δεν είναι έτσι και δεν ισχύει. Μάντεψε για ποιο θα πω τώρα.
0: Λίγο δίδυμο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το ζώδιο αυτό.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, λέει, με τον ηγέτη του.
1: Ηγέτης. Κουβαλάει. Ναι. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Βαριέται πανεύκολα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι δίδυμος, ρε. Είναι δίδυμος. Είναι δύο μαζί. Αν ο ένας βαρεθεί, ο άλλος θα βρει κάτι άλλο. Όταν λέω ο ένας και ο άλλος, είναι ο ίδιος άνθρωπος τώρα. Ναι. Πολύ ψάχμενο.
0: Πολύ ψάχμενο.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δίδυμοι γενικά, επειδή βαριούνται πάρα πολύ εύκολα, τους αρέσει πολύ το φλερτ, δεν μπορείς εύκολα να τους βάλεις σε σχέση. Οπότε είναι λίγο ζώρικο. Ξεκινάμε με αυτό και σε άντρα και σε γυναίκα. Mm. Να ξέρεις, κάποιοι άντρες σε ζώδια και κάποιες γυναίκες σε ζώδια είναι
0: διαφορετικά. Διαφορετικά, το ξέρω, ναι. Mm. Άλλο άπιστο.
1: Γυναίκα τοξότης. Όχι άντρας. Γυναίκα.
0: Α, είδες που το λέγαμε πριν. Mm. Ναι.
1: Οι γυναίκες, οι τοξοτήνες είναι λίγο πιο άπιστες από τους άντρες. Mm. Οι άντρες, οι ηχθείες είναι λίγο red flags.
0: Ναι, ο άντρας μου είναι.
1: Ενώ οι γυναίκες δεν είναι τόσο.
0: Κακομοίρη μου, εσύ που με ακούς τώρα, κακομοίρη μου. Ξέρεις, ο κρύος.
1: Έχεις άντρα ηχθεί.
0: Έχω άντρα ηχθεί.
1: Το παίρνω πίσω, δεν ισχύει. Το καταργούμε σήμερα.
0: Και ποιο άλλο ζώδιο?
1: Λοιπόν, υπάρχει άλλο. Τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι. Δεν μας ακούει κανείς.
1: Εγώ δεν χαίρομαι που το λέω, αλλά είμαι εγώ ο ζυγός.
0: Α, ζυγός, είναι ο ζυγός.
1: Δεν έχεις ιδέα τι έχω ακούσει.
0: Αλήθεια.
1: Για ζυγούς. Ρε, τι γίνεται, λέω, με τους ζυγούς. Είναι τόσο κακά παιδιά. Ναι. Γιατί θέλουν την επιβεβαίωση, παιδί μου. Mm. Δεν μπορούν. Θέλουν. Καταρχάς, κοιτάξτε.
0: Εσύ είσαι άπιστος, πες τώρα. Επειδή είσαι ζυγός. Είσαι και ζυγός και δίδυμος. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά. Ναι. Είσαι. Έλα τώρα. Δεν μας ακούει κανείς.
1: Ναι, το έχω κάνει, δεν σου πω ψέματα.
0: Το έχεις κάνει.
1: Το έχω κάνει, ναι.
0: Το έχουν καταλάβει.
1: Έχω υπάρξει. Όχι, βέβαια.
0: Α, πάλι καλά.
1: Δεν το καταλάβουν, αφού ξέρω να λέω και καλά ψέματα. Αλλά το θέμα είναι ότι βαριέμαι κι εγώ εύκολα, το έχω πει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, παιδιά, αυτή. Όποιο. Μου πέσαν όλα. Κατάλαβε. Εγώ ταράχτη, έτσι. Εγώ ταράχτη.
1: Ηρέμησε.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε έτσι ένα μικρό διάλειμμα μουσικό και επανερχόμαστε, γιατί πέρα από την απιστία έχουμε και άλλα πράγματα.

0: Άστρο Τζέισον. Λοιπόν, μου πέφτουν τα γυαλιά, μου πέφτουν τα κλειδιά, μου πέφτουν τα στυλό. Μου πέφτουν όλα, γιατί καταλαβαίνεις. Μίλησαμε για απιστία και τώρα που είχαμε κλειστό το μικρόφωνο, έχουμε πει και άλλα. Μην νομίζετε. Εδώ έπρεπε να είχαμε μια κρυφή κάμερα να ακούγατε και να βλέπατε. Γιατί στο στούντιο δεν είμαστε δυο μας, έτσι. Έχουμε και άλλους ανθρώπους εδώ που καταλαβαίνετε, συγκρούονται τα συμφέροντα, παιδιά. Άλλος εδώ ζυγός, άλλος εδώ ηχθής. Δεν. Λοιπόν, ναι. Φύγαμε από την απιστία.
1: Και
0: θέλω να μου πεις στα ζώδια που έχουν κολλήματα.
1: Πω Παναγία. Καλά, εδώ έχουμε ζούμι, έτσι, δεν φαντάζεσαι.
0: Μίλησέ μου για αυτό το ζούμι, για πες.
1: Ηχθής γυναίκα.
0: Α.
1: Τρομερό κόλλημα.
0: Γιατί
1: τρομερή εξανίκευση. Ναι. Τίποτα, τον έχουν παιδί μου τον άλλον θεό. Σου λέει έτσι είναι, έτσι γίνεται. Άμα δεν, τι να σου πω τώρα, δεν δουν κάποιο άλλο πρόσωπο εντελώς, έχουν φάει κόλλημα. Τελείωσε.
0: Σωστό.
1: Ταύρι.
0: Όλοι ταύροι.
1: Ναι. Γυναίκες, άντρες, υπάρχει. Σκορπίνες.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Οχοχο, χαμαφάς.
0: Είναι και λίγο το. Όχι, αυτό θα γίνει επειδή το θέλω.
1: Κοίταξε, και οι σκορπιοί τρώνε μόνες οι άντρες. Δεν είναι και αυτοί καλά παιδιά. Και οι άντρες οι σκορπιοί εκδικούνται κιόλας πολύ.
0: Γενικά ο σκορπιός είναι ένα εκδικητικό ζώο. Δηλαδή τουλάχιστον αυτό ξέρουμε όλοι.
1: Μάνα, δεν λέω για σένα.
0: Μάνα, δεν λέω για σένα, για τις άλλες.
1: Λέω για τις άλλες γυναίκες.
0: Άλλο υπάρχει άλλο ζώδιο ή μόνο αυτά έτσι?
1: Είναι ένα ζώδιο το οποίο λες αποκλείεται και είναι υδροχώος.
0: Α.
1: Εγώ τους λέω υδροχάος. Υπάρχει αυτό το χάος του υδροχώου, Παναγία μου. Αλλά είναι ζώδιο που άμα φάει κόλλημα είναι ξεροκέφαλο, ρε.
0: Ναι,
1: τελείωσε.
0: Δεν του αλλάζει.
1: Όχι, εκεί κολλάει.
0: Πες μου κάτι, υπάρχει ζώδιο που είναι παρεξηγημένο, πολύ παρεξηγημένο από τα υπόλοιπα?
1: Ναι.
0: Και τελικά δεν.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Θα σου πω. Το ζώδιο που είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο γενικότερα είναι ο τοξότης.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι. Δεν είναι αυτό τόσο πολύ ασταθές πράγμα που. Έχει και πολύ ωραίες ιδιότητες. Καταρχάς είναι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι σε σημείο.
0: Είναι και τρελή. Είναι και τρελή. Εγώ δηλαδή, κολλητή μου που είναι τοξότης είναι τρελή.
1: Είναι σε υπερβολικό βαθμό ειλικρινής. Τι που γίνομαι και αγενής. Δηλαδή το μπερδεύουν λίγο.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή θα σου πει μια αλήθεια, αλλά λίγο παραπάνω από όσο πρέπει και τσουπ. Σε πονάνε κιόλας.
0: Και να σου πω και κάτι, αν έπρεπε να περιγράψεις το 2026 αστρολογικά με μια-δυο λέξεις, τι θα έλεγες?
1: Ποια μία λέξη, restart. Είναι όλοι οι πλανήτες. Να σου πιάσω από τον Κρόνο. Να σου πιάσω από τον Ουρανό. Να σου πιάσω από τον Ποσειδώνα. Όλοι οι πλανήτες. Και τον Δία. Όλοι, οι μισοί πλανήτες, οι μεγάλοι, έχουν αλλάξει ζώδιο. Και ξεκινάνε από το μηδέν. Και πάμε τώρα σε μία νέα οκταετία, μία νέα τριετία, μία νέα δεκαετία και πάει λέγοντας.
0: Υπάρχουν κάποια ζώδια, 3-4 ζώδια, δεν θα πούμε όλα.
1: Που ευνοούνται. Ναι, και ξεκάθαρα τα ζώδια φωτιάς.
0: Δηλαδή,
1: κοίταξε να δεις. Αυτοί που ευνοούνται πιο πολύ τώρα μεταξύ μας. Αυτό είναι εγώ και εσύ.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί που ευνοούνται πάρα πολύ είναι τελειοντάρια το 2026. Φοβερά, φοβερά. Θα πούμε και τους υδροχώους, που είναι ζώδια αέρα βέβαια. Και θα πούμε και τους τοξότες.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι κρύοι, που είσαι εσύ, που χάρηκες.
0: Που χάρηκες.
1: Η αλήθεια
0: μη χαίρεσαι, πάρ' το πίσω.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχετε έναν Κρόνο πάνω στο κεφάλι σας. Και όταν Κρόνος σου λέει, όπα, κάνουμε λίγο ιδιαίτερα εδώ, καρμικά μαθήματα. Τι κάνεις, πού είσαι, ποια είσαι, γιατί είσαι. Και ξεκινάμε και βλέπουμε.
0: Τέτοιο restart.
1: Είναι, ναι, αλλά είναι restart. Είναι λίγο ζόρικο όταν συμβαίνει, αλλά η επόμενη διετία, τριετία θα πεις ευτυχώς που έγινε. Ευτυχώς που είχε το 2026 αυτό.
0: Παιδιά, τα είπε ο Άστρο Τζέισον και εγώ τον πιστεύω. Τον πιστεύω.
2: Mad Radio 106,2.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο τραγούδι της χρονιάς digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς, το Μανιάτικο για καλύτερο pop, το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: με την υποστήριξη του ECOMED. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Ο ήχο.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση.
4: Πολύ μπροστά.
2: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: Radio.
1: Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, λίγο μετά τις 11, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι με τον Jason, τον Άστρο Jason. Τον Jason, έχεις άστρο, γιατί είπαμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη και τη δική του εκπομπή εδώ στο Mad TV και τον αγαπάμε και το βλέπουμε μανιωδώς. Λοιπόν, Jason, ποιο ζωδιακό κόμπο είναι η πιο κακή ιδέα που μπορείς να φανταστείς ever?
2: Να σου πω κάτι, ναι. Είναι κάτι το λέω κάθε φορά που με ρωτάνε, λέω το ίδιο πράγμα. Και λέω, δίδυμος με σκορπιό. Αυτός ο συνδυασμός
1: σκοτώνει.
2: Είναι καρμικότατος, αλλά για πολύ άσχημο λόγο. Και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα μεταξύ τους. Καταρχάς, ο σκορπιός όλη μέρα πιστεύει ότι ο δίδυμος τον κερατώνει. Ο δίδυμος όλη μέρα του λέει ψέματα, δεν τον κερατώνει. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Και το καλύτερο κόμπο.
2: Καλύτερο κομπό.
1: Ναι.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το λιοντάρι με τον υδροχό. Είναι πάρα πολύ ωραίο κόμπο αυτό το.
1: Γιατί, τι
2: το
1: έχει
2: έχω δει
1: ο
2: να
1: ένας...
2: παίζει πάρα πολύ.
1: Και τι έχει ο ένας που δίνει στον άλλον και αντίθετα.
2: Θαυμάζουν ένας τον άλλον που αυτό θέλουν.
1: Ωραία ακούγεται αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Μα ένα λιοντάρι, αν δεν το θαυμάσεις, δεν θα κάτσει δίπλα σου, δεν θα ασχοληθεί. Ναι, ναι. Θέλει να του λες τι ωραίο, τι ωραία. Το ένα, το άλλο. Γιατί το λιοντάρι, άμα πάρει αγάπη, σου δίνει πάρα πολύ.
1: Ναι,
2: είναι γενναιόδωρο.
1: Είναι το η κόρη μου, σου λέω. Ποιο ζώδιο επιστρέφει πάντα στους πρώην?
2: Καρκίνος.
1: Το είπε, παιδιά, με μία.
2: Δεν υπάρχει τέλος καρκίνος. Και όποιος λέει ότι δεν γεννάει, είναι ψεύτης.
1: Ναι.
2: Να σου πω κάτι. Θα θυχτούν πολύ εδώ, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ο καρκίνος να φύγει από μία σχέση του, εν πάση περιπτώσει, και να μην κλαίει για αυτή 5-6 μήνες και να τον θέλει να τον παρακαλάει γυναίκες άντρες.
1: Ναι. Έχεις υπάρξει ποτέ εσύ το red flag σε μία σχέση?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω υπάρξει και red flag, έχω υπάρξει και πολύ ωραίο green flag. Φοράω σήμερα και
1: φοράει
2: το green.
1: Τα πράσινα σήμερα, παιδιά.
2: Λες και το ξέρα. ναι, και τα δύο. Δεν θα σου πω ψέματα.
1: Ποιο είχε υπερισχύσει, ο ζυγός?
2: Green flag, ρε εσύ, green flag. Εντάξει τώρα, είμαι καλό παιδί κατά βάθος.
1: Καλό παιδί, είναι γλυκάκι παιδί εδώ, εγώ τον βλέπω. Παιδί. Αν έπρεπε να δώσεις μία συμβουλή, dating όμως συμβουλή, σε κάθε ζώδιο ή τουλάχιστον σε 4-5 έτσι ζώδια που πρέπει να το ακούσουν αυτό, τι θα τους έλεγες και πού, που είναι έτσι παίχτες,
2: λοιπόν,
1: είναι παίχτες.
2: Εννοείς τύπου τι να μην κάνουν ή τι να κάνουν? Π.χ. στον κρυό θα έλεγα να μην βιάζεται να προδικάζει μια κατάσταση, για παράδειγμα.
1: Όταν λες μη βιάζεται στον κρυό, είναι αυτόματα.
2: Μα
1: δεν το ακούει.
2: Γι' αυτό στο λέω. Τον Ταύρο, dating. Πού θα μπορείς να βγάλεις πρώτο ραντεβού τον Ταύρο? Εννοείται για μας αγμπούκα.
1: Εστιατόριο.
2: Φαΐ. Εννοείται αυτό.
1: Το δίδυμο.
2: Κοίταξε να δεις με το δίδυμο.
1: Ναι.
2: Μιλάμε, μπορείς να πας η escape room, να πας κινηματογράφο, να πας βόλτα. Δεν έχει. Δεν
1: να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ναι, για να μην βαρεθεί.
2: Δεν το νοιάζει. Ναι. Όχι, βασικά παίρνω πίσω τον κινηματογράφο.
1: Α,
2: γιατί θέλει να μιλάει. Ναι, ναι, όχι. Δεν θέλω.
1: Ο καρκίνος, πού θα τον πάμε?
2: Στη μαμά σου, για μα. Τι ωραία. Όχι, πλάκα κάνω. Εντάξει. Τον καρκίνο θα τον πας σε ένα εστιατόριο, σε ένα μαγαζί το οποίο είναι πολύ οικείο για τον ίδιο. Πρέπει να τον έχει παρακολουθήσει, να δει που βγαίνει με τη φίλη του, με τις φίλες του, τι κάνει, που

0: σε οικεία πράγματα, σε
1: οικεία ασφάλεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν θέλει να πηγαίνει σε πολλά νέα.
1: Και ο Παρθένος το ίδιο, γιατί και αυτό είναι έτσι.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ ιδιοτρόπος πανδημία.
1: Ας κάτσουμε και στο σπίτι, τύπου.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, ε.
0: Εντάξει, καρκινός κάθεται και στο σπίτι.
1: Α.
0: Όχι, αλλά ο Παρθένος είναι. Κοίταξε να δεις. Στον Παρθένο είναι πολύ βασικό όταν βγαίνεις να έχεις κάνει μπάνιο. Να είσαι από ψεγάδια στο σπα. Δηλαδή να μην έχεις
1: σιδερωμένος, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Ναι. Πας καλά. Ή το μαλλί χάλι. Τα κοιτάει όλα, ρε. Τα νύχια σου να είναι κομμένα.
1: Τα νύχια περιποιημένα,
0: μιλάμε
1: ε?
0: Τώρα για τρέλα, έτσι.
1: Ο Λέων. Έλα, θα τους πάρουμε όλους. Αφού το πήραμε,
0: λοιπόν,
1: θα.
0: Το λιοντάρι. Κοίταξε να δεις. Το λιοντάρι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το πας κάπου πολύ, Κυρίλε.
1: Α, γιατί.
0: Γκράντε.
1: Γιατί.
0: Γκράντε.
1: Του αρέσει αυτό, ε.
0: Του αρέσει πάρα πολύ.
1: Ζυγός.
0: Κοίταξε να δεις. Το ζυγό. Wine. Κρασί. Όχι φαγητό πολύ. Μπαργκερα... Μην τον πας σε μπαργκεράδικα και τέτοια. Θα τον πας λίγο πιο Κυρίλε. Έτσι.
1: Μετά έχουμε. Τι έχουμε μετά. Σκορπιό. Μετά το ζυγό έχουμε Σκορπιό.
0: Ο Σκορπιός. Άστο, να σου πω κάτι. Το Σκορπιό θα τον πιάσουμε σήμερα.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Γιατί έχει τα trust issues. Δεν θα βγει εύκολα μαζί σου. Θα σου βγάλει το λάδι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά εντάξει. Για κανένα ποτάκι εκεί πέρα. Δηλαδή πας λίγο πιο βράδυ.
1: Α, το Ξώτης.
0: Τίποτα. Έχει κλείσει Ρώμη, Μαδρίτη, δύο μέρες, τρεις, μια χαρά το καλύτερό του.
1: Ωραία. Εγώ καιρός.
0: Άμα μπορούσε στη δουλειά. Πήγαινε όταν στη δουλειά.
1: Υδροχός. Υδροχό πάμε, έτσι.
0: Υδροχός.
1: Ναι.
0: Μόνο ημέρη. Σε εξοχή, φύση να μην έχει τίποτα. Έτσι. Μιλάμε για κάμπινγκ, τέτοια πράγματα. Χαλάρα, μην τον πας, Κυριλέ.
1: Και ηχθεί.
0: Τον ηχθεί. Ό,τι πιο μπορείς να βρεις κάτι σε ρομαντικό, σε ταινία. Και κάντου το πράξη. Πήγαινε το κάτω από την βροχή να χορεύεται. Θέλει τέτοια πράγματα.
1: Α, θέλει αλλού. Αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ακούσατε το dating tip του κάθε ζωδίου. Ακολουθήστε το.

0: Jason, Άστρο Jason. Τα λέμε τόσο ωραία εδώ. Πόσο μ' αρέσει που σήμερα Κυριακή λέμε για ζώδια. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Η καλύτερη μόρα.
0: Θα μπορούμε όλη να μέρα. Μιλάμε αυτό όλη μέρα. Λοιπόν, πάμε για το MAD TV, γιατί σε είδαμε αυτή την εβδομάδα με τα βιντεάκια σου τα ωραία. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο είναι να μεταφέρεις το TikTok και γενικότερα τα social media στην τηλεόραση.
1: Η αλήθεια είναι ότι την είχα πιο ομαλή τη μετάβαση και πιο εύκολη. Δεν είναι τόσο.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Δηλαδή, ενώ είμαι πάρα πολύ friendly με το TikTok και τα βίντεο και αυτά, εκεί κολλάω. Βέβαια είναι μέχρι να το βρω.
0: Καλά, είπαμε, αλλά είναι και τώρα. Πολύ καινούργια. Αλλά γενικά είναι διαφορετικό.
1: Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, και δεν το περίμενα, να είμαι ειλικρινής. Έλεγα εντάξει, είναι το ίδιο περίπου. Αλλά δεν είναι.
0: Πες μου κάτι, όταν σε βλέπουν ή σου στέλνουν μηνύματα ή μπορεί και να σε σταματάνε στο δρόμο. Γιατί εντάξει, όποιος σε ακολουθεί, σε βλέπει και λέει «Α, ο Jason».
1: Με σταματάνε.
0: Σε σταματάνε. Σε ρωτάνε για τα ζώδια.
1: Καταρχάς, η πρώτη ερώτηση είναι «Τι ζώδιο με κάνεις?».
0: «Τι ζώδιο με κάνεις?». Εντάξει, αυτό πρέπει να είναι πολύ αστείο, έτσι.
1: Να το πω δημόσια.
0: Φυσικά και να το πεις.
1: Τη συχαίνομαι αυτή την ερώτηση.
0: Βέβαια.
1: Τη συχαίνομαι. Δηλαδή,
0: του την έκανα και εγώ, παιδιά.
1: Ναι, είναι μια ερώτηση. Μα είναι μια ερώτηση που μου την κάνανε όλοι.
0: Και λέω, πολύ χαζή,
1: είμαι αστρολόγος. Άμα έγραφε εδώ μάγος και medium. εντάξει, κάτι άλλο. Αλλά ο αστρολόγος είναι διαφορετικό. Αλλά είναι κάτι το οποίο. Και νομίζουν όλοι ότι μου λένε. Είμαι ζυγός με δίδυμο.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα τώρα, εντελώς.
0: Ναι.
1: Πώς θα πάει φέτος χρονιά. Δεν έχω ούτε χάρτη, δεν έχω δει τίποτα. Και θέλω τώρα εγώ να βγάλω 2-3 πορίσματα. Να ξέρεις, σε κάποιους λέω τα πολύ γενικά. Αλλά δεν μπορώ να πω μέσα.
0: Μπορείς να συνδυάσεις, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λογικό είναι, άμα δεν έχεις βγάλει όλο το χάρτη. Πόσο εύκολο είναι, να τώρα που το
1: συζητάμε. Για μένα πανεύκολο.
0: Πόσο εύκολο είναι να βγάλεις ενός ανθρώπου το χάρτη. Δηλαδή, έχεις τα ημερομηνία γέννησης, ώρα.
1: Τόπο.
0: Αυτά χρειάζεται.
1: Τα τρία θες, ναι.
0: Και μετά βλέπεις εκεί το.
1: Έχω τα εργαλεία μου. Ακριβώς βλέπω το χάρτη. Βλέπω τις διελεύσεις. Βλέπω τις όψεις.
0: Πώς περνάνε οι πλανήτες και τέτοια.
1: Μπράβο. Καλά, κοίταξε να δεις. Εγώ πλέον τα πάω σε 10 λεπτά, τα έχω βγάλει.
0: Ναι.
1: Αλλά για να το μάθω να το κάνω αυτό, έχουν περάσει πολλά χρόνια.
0: Καλά,
1: έτσι,
0: αυτό,
1: δηλαδή,
0: φαντάζομαι.
1: Είναι άμα στο δείξω, θα δεις τι κινέζικα είναι αυτά. Είναι κλασική αντίδραση.
0: Καλά, λογικό είναι. Ναι. Αλλά εντάξει, όσο το δουλεύεις και όσο εξοικειώνεσαι
1: πάρα
0: με αυτό, μπαίνεις και στο όλο το mood και πώς να συνδυάσεις κιόλας. Γιατί, okay, τα βλέπεις αυτά.
1: Ξέρω
0: νομίζω
1: και
0: ότι το δύσκολο είναι μετά να μάθεις πώς θα συνδυάζεις όλα αυτά για να βγάλεις μια πρόβλεψη.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά ξέρω και τι να κοιτάζω εγώ. Καταλαβαίνεις, έχω μάθει, πάει το μάτι μου.
0: Τι σημαίνει για σένα το ότι ένα τόσο digital κοινό θα σε βλέπει πλέον και στην τηλεόραση?
1: Τέλειο. Θα πάμε και σε άλλα κοινά τώρα. Είναι, δηλαδή, κοίταξε να δεις. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να σε βλέπει και σε πιο μεγάλα media. Και είναι κάτι το οποίο μου το έπανε κιόλας. Δηλαδή, χάρηκαν, να σου πω.
0: Είναι έτσι, ένα βήμα.
1: Ωραίο βήμα. Οπότε, και για μένα είναι πολύ ωραίο. Καινούρια, μια νέα εμπειρία. Και ευχαριστώ πολύ. Αλλά και για το κοινό. Δηλαδή, άξιζε.
0: Πες μου κάτι. Θέλω να μου πεις κάποια ζώδια τα οποία συχαίνονται τους πάντες. Δηλαδή, οι γκρινιάριδες του
1: ζωδιακού.
0: Εγώ καιρή.
1: Η Παρθένη. Γιατί απαντώ τόσο γρήγορα, είδες.
0: Στα μου ξανακάνει, φαντάζομαι, τις ερωτήσεις αυτές. Έτσι.
1: Απλά
0: σου βγαίνουνε.
1: Μου βγαίνουνε.
0: Μόλις ακούω γκρινιάρης, λέει, είναι αυτός.
1: Εγώ καιρή. Είναι αντικοινωνικοί, ψυχροί, δεν μπορούν και πολλά-πολλά. Οι Παρθένοι είναι ιδιότροποι. Τους θεωρούν και όλους λίγο χαζούς. Οι υδροχόοι. Οι υδροχόοι δεν μπορούν τους άλλους. Είναι οι αντικοινωνικά κοινωνικοί.
0: Α, πολύ ωραίο
1: είναι
0: αυτό.
1: Μου αρέσει αυτό. Ναι. Οπότε αυτά τα τρία ζώδια βάζω.
0: Και πάμε στην άλλη πλευρά. Η χαρά της ζωής.
1: Δίδυμοι, τοξότες. Κοίταξε να δεις, οι κρύοι μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν το λέω επίθεση εσύ, αλλά έχουν μια.
0: Αλλά θα μου κλείσει λίγο το μικρόφωνο, δεν θα μπορώ να μιλήσω μετά.
1: Όχι. Είναι πολύ αυθόρμητοι. Μπαίνουν κάπου και φαίνονται, καταλαβαίνεις.
0: Ποιο ζώδιο για σένα, δηλαδή για τα δικά σου δεδομένα, είναι ένα ζώδιο το οποίο όταν ακούς, εγώ έχω δηλαδή ένα ζώδιο που όταν ακούω όλες μου λέει είμαι αυτό, λέω ωραία. Επόμενος παρακαλώ.
1: Ιχθύς. Ζυγός.
0: Για σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αν έρθει κάποιος ζυγός είσαι, παρόλο που είσαι ζυγός.
1: Είμαι ζυγός και επειδή γνωρίζω πώς λειτουργεί ο ζυγός και επειδή ξέρω δυστυχώς πόσο συμφεροντολόγοι είμαστε, θέλει κάτι να πάρει από μένα. Και δεν μ' αρέσει.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιες κοπέλες, σύντροφοι τέλος πάντων, που έχουν έρθει και μόλις σου έχουν πει ζώδιο, λες δεν θα πάμε καλά με αυτήν.
1: Και Κοίταξα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει και εννοείται το έχω πει. Τι εννοείς?
0: Ξεκάθαρα.
1: Προφανώς.
0: Αλήθεια.
1: Ξέρω από πριν.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι κολλημένος.
1: Καταρχάς εγώ για να βγω ραντεβού θα δω χάρτη.
0: Αντάξει παιδιά, το έχουν πάει σε άλλο level.
1: Πώς θα βγω ραντεβού? Δεν θα ξέρω που θα έχει την Αφροδίτη τη Σελήνη τη, τον Άρη τη.
0: Έλαντε τώρα!
1: Θα χάσω εγώ δύο ώρες
0: τη ζωή. Δεν ξέρω που έχει την Αφροδίτη τη και που τον Άρη.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά παιδιά, αυτό νομίζω είναι.
1: Έχουμε πάει σε άλλο level πλέον.
0: Άλλο level.
1: Γι' αυτό και δεν βγαίνουμε. Και έχει τελειώσει η υπόθεση.

0: Jason, Astro Jason, εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να μου πεις, γιατί εμείς τα λέμε όλα εδώ πέρα πια, πόσο δύσκολο είναι να είσαι χωρίς φίλτρο όταν σε βλέπει τόσος κόσμος στα social.
1: Όταν λες χωρίς φίλτρο, εννοείς με την έννοια του δεν κάνω edit, είμαι πιο αληθινός.
0: Ναι, εσύ όταν σε βλέπουμε είσαι αληθινός. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι και αυτό που βλέπω και εγώ τώρα και έχω γνωρίσει.
1: Ναι, δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο. Δεν μου φαίνεται δύσκολο εμένα. Φαίνεται πολύ. Γιατί, ναι. Σαν να το έχω. Mm. Νομίζω ότι είναι στον άνθρωπο.
0: Δεν σε νοιάζουν δηλαδή τα φίλτρα εσένα.
1: Όχι, ρε, καθόλου. Ξέρεις τι παθαίνω. Εγώ παιδί μου κάνω όταν το φίλτρο σαν φιλτρό, μάλλον εννοείς και το φίλτρο που βάζουμε για να είμαστε πιο όμορφοι.
0: Γενικότερα τα φίλτρα, όχι το να είμαστε όμορφοι όχι.
1: Okay,
0: γιατί όπως βλέπω εδώ καταρχάς το παιδί εδώ είναι κούκλος.
1: Δεν βάζω φίλτρα.
0: Τι να βάλεις παιδί μου φίλτρα, αλλά...
1: Ρε παιδί μου θα μπορούσα να είχα την ανασφάλεια και να σου πω βάζω και ένα φίλτρο. Γιατί δεν υπάρχουν άντρες όμορφοι,
0: φυσικά,
1: γυναίκες. Φυσικά. Οι γυναίκες ξέρεις τι γίνεται.
0: Καλά, εμείς ναι, εντάξει, εμείς είμαστε. Ναι.
1: Ενώ υπάρχουν πολύ όμορφες γυναίκες που δεν χρειάζονται φίλτρα. Έτσι, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν μου είναι κάτι το φίλτρο εμένα.
0: Τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος για τους creators που ζουν συνεχώς online. Δηλαδή, εσύ η δουλειά που κάνεις. Έχει ξεκινήσει και από τα social, έτσι, η αλήθεια είναι. Τι δεν καταλαβαίνω πολλοί κόσμος για τους creators που λένε influencer μωρέ, αυτός κάνει TikTok.
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι επειδή νομίζουν όλοι ότι επειδή κάνουμε πολλά βίντεο έχουμε όλο τον χρόνο και δεν κάνουμε τίποτα άλλο και είναι μόνο αυτό, δεν ισχύει. Εγώ είμαι άνθρωπος που δουλεύω 13 ώρες, οπότε τα βίντεο τα βάζω μέσα στο... τα εντάσω. Mm. Αλλά να σου πω την αλήθεια, όταν κλείνουν όλα και όταν κάνεις αυτό το αυτό που αποκόβεσαι, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι και καλά, έχει και στεναχώρια, έχει και τα δικά του. Νομίζουν όλοι ότι είμαστε χαρούμενοι και χαχαχού χαχαχά. Δηλαδή μου είχε τύχει επειδή κάνω εγώ βίντεο τα οποία εντάξει είμαι πιο χαρούμενος αυτά, μου λένε έλα μωρέ μια χαρά είσαι, όλο γελάς, όλο κάνεις, που δεν ισχύει, δηλαδή δεν έχω εγώ δικαίωμα να μην είμαι και καλά.
0: Τα hate comments, όλα αυτά που τα μηνύματα που λαμβάνεις και είναι που τα γράφουν κάτω από τα
1: πολλά
0: σχόλια. Πώς τα διαχειρίζεσαι?
1: Κάποια στιγμή καθόλου δεν μπορούσα. Mm. Δεν τα άνοιγα καν. Δηλαδή δεν άνοιγα τα σχόλια. Ναι. Γιατί λέω, δεν μπορώ τώρα. Δεν θέλω, τι άλλο θα δω. Τώρα είμαι σε μια φάση στην οποία είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Έκανα πολλή δουλειά. Αυτό έχει να κάνει με το τι πιστεύεις εσύ για εσένα, όχι τι πιστεύει άλλος για εσένα. Γιατί ό,τι και να κάνω, ξέρεις τι, εγώ τι έκανα. Έβλεπα τα σχόλια και έλεγαν Α, μάλλον δεν το κάνω καλά. Αυτό θα το κάνω αλλιώς. Α, ναι, τελικά μου είπαν αυτό ότι δεν το κάνω καλά. Θα το κάνω. Και έκανα ό,τι μου έλεγαν οι άλλοι και δεν ήμουν εγώ. Και χάθηκα και λέω κάτσε ρε φίλε. Όπα, περίμενε. Δηλαδή, κάνω αυτό δεν του αρέσει. Κάνω αυτό δεν του αρέσει. Κάνω αυτό δεν του αρέσει. Άρα δεν του αρέσει. Τίποτα. Άρα σου λέω, κάνω αυτό που θέλω και του αρέσει.
0: Ο κόσμος, κάποιο που θέλει να πει κάτι αρνητικό, θα το πει ακόμη και αν είσαι τέλειος.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Οπότε δεν χρειάζεται να ακούς αυτά. Καλώς απλά να πηγαίνεις με αυτό που πραγματικά είναι ο Jason. Έχει βρει τον εαυτό τον Jason. Και όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και επαγγελματικά. Δηλαδή, θεωρείς ότι είσαι σε μια καλή πορεία?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ενεργειακά έχω ευθυγραμμιστεί.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Μου πήρε πολλή δουλειά, βέβαια, έτσι. Αλλά ναι, είμαι σε καλή φάση.
0: Ποιο ζώδιο είναι ενεργειακά upper και ποιο όχι?
1: Μόνιμα.
0: Ναι.
1: Ο τοξότης είναι upper.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Down γενικά είναι η θείες, ρε.
0: Είναι. Έχουν μια άλλη αίσθηση.
1: Όχι. Καρκίνη.
0: Ναι.
1: Τους αλλάζω, κάνω ανταλλαγή.
0: Το παίρνω πίσω, φέρνω άλλο.
1: Είναι λίγο, βγάζω μια μιζέρια. Τα καρκινάκια.
0: Ναι.
1: Γκρινιάζουν, μιζεριάζουν, βρίσκουν το αρνητικό. Ενώ οι τοξότες, έλα όλα καλά, έλα.
0: Ναι, χαρά, ναι, ναι.
1: Πάμε, έλα μου, και τι έγινε και αυτό και είναι θετική ενέργεια και γέλια. Αυτό μια χαρά.
0: Ποιο ζώδιο είναι ο θετικός του ζωδιακού, ο νούμερο ένα θετικός?
1: Ξεκάθαρα είναι τοξότης. Είναι τα άπερ, τελείωσε. Είναι ο τοξότης, θα τον πάρεις τηλέφωνο να του πεις το πρόβλημά σου και θα σου πει. Κάθεσαι και σκάζε. Πάμε να πιούμε από το. Να, σιγά, και τι έγινε, πάμε δύο μέρες. Δηλαδή το έχουν πάρα πολύ. Ενώ αν πάρεις τώρα ένα τηλέφωνο τον καρκίνο και σου πει, θα σου πει, άσε, θα σου πω εγώ τι έχω πάθει. Και αυτό και
0: ξεκινάει
1: το άλλο. Βέβαια είναι πολύ καλοί ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγοι και οι καρκίνοι και οι ηχθείες. Γιατί και τα ζώδια νερού του ηχθεί. Αλλά οι ηχθείες σαν ζώδια, επειδή τους είπα και αυτούς, δεν είναι τόσο όσο καρκίνο. Δηλαδή, είναι ποιον θα πετύχεις. Εγώ, οι ηχθείες είναι μπαλαντέρ. Μπορεί να είναι πολύ upper, πολύ κάτω.
0: Ποιον celebrity θα ήθελες καλεσμένο για να σου του κάνεις έτσι μια αστροανάλυση?
1: Μιλάμε τώρα για Ελλάδα.
0: Όπου. Έχουμε τη δυνατότητα να φανταστούμε.
1: Γιατί μπορώ να πάμε και εγώ
0: για πες, όπου θέλεις, όπου θέλεις. Πες μου δύο-τρεις καλλιτέχνες ή ανθρώπους θέλω να τους showbiz ή celebrities που θέλεις πολύ να τους κάνεις το.
1: Έχω αναλύσει πολλούς χάρτες εκτός. Η αλήθεια είναι ότι όταν έκανα μια πτυχιακή μου, είχα ασχοληθεί με τον Justin Bieber. Τρομερός χάρτης. Το παιδί. Ναι. Καλλιτέχνης εχθής με οροσκόπο Σκορπιό. Και θα το. Σίγουρα θα ήθελα. Τώρα για Ελλάδα,
0: για πες μου έτσι, για Καναλίνα.
1: Να σου πω καλλιτέχνες, τραγουδιστές.
0: Ό,τι θέλεις, όποιος αρέσει, όποιος εμπνέει.
1: Λοιπόν, θα πήγαινα, κοίταξε να δεις, όχι ψέματα. Θα μ' άρεσε να αναλύσω έτσι ένα μεγάλο καλλιτέχνη, να δω γιατί έχει τόσο μεγάλη επιτυχία στο τώρα, ας πούμε, Θοδωρής Πέρης.
0: Α, με πολλή προσπάθεια ο Θοδωρής Φέρης και πολύ δουλευταράς.
1: Ο Θοδωρής Φέρης ξεκίνησε να όλο αυτό το 12, το 13, δηλαδή έκανε την επιτυχία μετά από 13 χρόνια.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί υπάρχει, τι θα ήταν στο χάρτη του που τώρα το κάνει. Δηλαδή είναι ένα πείραμα.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος ξεκίνησε τώρα και έκανε την επιτυχία. Έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Θοδωρής Φέρης και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που τελικά να το ήρθε η στιγμή για να καρποθεί όλη αυτή την προσπάθεια και τη δουλειά.
1: Αυτό
0: και να
1: αλήθεια.
0: Πούμε επίσης, γιατί μιλάμε για Θοδωρή Φέρη, να πούμε ότι παιδιά, προμηθευτείτε τώρα τα εισιτήριά σας για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, γιατί και ο Θοδωρής Φέρης θα είναι εκεί, όπως και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Θα γίνει χαμός, όλα τα εισιτήρια εξαντλούνται, οπότε μείνετε συντονισμένοι, μπείτε τώρα στο MAD.gr, γιατί σας το λέω, sold out παντού.
2: MAD Radio 106,2.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. MAD.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
0: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Άστρο Τζέισον, έχω, δεν ξέρω και τι να πω, κατάλαβες, δηλαδή έχω τόσα πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να κάνουμε έτσι μια γρήγορη με λεξούλες και θα μου απαντάς. Θέλεις?
1: Οκ, okay, πάμε. Λοιπόν, μ' αρέσει τα παιχνίδια μένα.
0: Το πιο toxic ζώδιο.
1: Τοξικό. Toxic.
0: Τελείως. Σκορπιός. Το πιο πιστό.
1: Ο Ταύρος.
0: Το πιο manipulate.
1: Ιχθύς.
0: Ιχθύς. Ναι.
1: Σε βλέπω.
0: Σε βλέπω. Είναι εδώ η Ειρήνη μας, παιδιά, από το mat.gr. Το πιο χαοτικό ζώδιο.
1: Ιχθύς.
0: Πάλι χθες. Το πιο misunderstood, δεν τον καταλαβαίνουν, παρεξηγείται. Υδροχόη.
1: Υδροχόη.
0: Το καλύτερο για σχέση.
1: Α, εντάξει, εδώ είναι πάρα πολλά.
0: Για πες.
1: Τα λιοντάρια.
0: Ναι, πάρα πολύ μ' αρέσει. Το καλύτερο στο ghosting. Γελάει. Γιατί γελάς.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Υδροχός.
0: Παιδιά, πολύ υπερισχύει εδώ ο υδροχός.
1: Αφού θα με ρωτάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πιο πιθανό να στείλει you up στις 3 το πρωί, είσαι ξύπνιος και δεν κοιμάσαι.
1: Δίδυμος.
0: Αυτός που θα τρώει μέχρι σκασμού.
1: Κοίταξε να δεις, το και καλά το όνομα το έχουν Ταύροι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί που μπορεί να φάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ, είναι τοξότες.
0: Και αυτοί που πάνε και λένε όπου βγει.
1: Εσύ.
0: Εγώ. Η κρύη, ε.
1: Η κρύη. Και ο κρύος.
0: Μόνο ο κρυός.
1: Ο κρυός, όπου βγει, δηλαδή μέχρι τέλους που λέμε.
0: Ναι, τι? Πάμε και δεν ξέρουμε.
1: Πάμε
0: τώρα,
1: και δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Είναι οι κρυοί, είναι οι τοξότες, είναι οι δίδυμοι. Αυτοί που δεν θέλουν και πολύ, δηλαδή το ζουν, το ζουν, το ζουν.
0: Θεωρείς ότι κάποιος, όταν του λες σε κάποιον εγώ είμαι αστρολόγος ή ασχολούμαι με τα ζώδια, πώς αντιμετωπίζει? Γιατί αν βλέπει τώρα έναν άντρα.
1: Αν είναι γυναίκα, θα σου πει γουστάρω πολύ, για πες μου τι κάνουμε τη ραν. Μα αν είναι άντρας, θα σου πει σχολούτα μια γιαγιά μου. Τελικά αυτά ισχύουν, ρε αδερφέ. Είναι τελείως διαφορετικές η αντιμετώπιση.
0: Πώς τους αντιμετωπίζεις εσύ από εκεί και πέρα? Δηλαδή έρχεται μια κοπέλα και σου λέει α, τι ωραία, πες μου το χάρτη μου. Εσύ όλες αυτές τις αντιδράσεις πώς τις αντιμετωπίζεις?
1: Ανάλογα από πώς θα με πετύχουν. Δεν είμαι σταθερός.
0: Οι φίλοι σου δηλαδή?
1: Οι φίλοι μου δεν με ρωτάνε, δεν ασχολούνται.
0: Τίποτα, ε.
1: Όχι, όχι, αλλά ας πω, ναι, επειδή ξέρουν ότι είναι η δουλειά μου, ασχολούμαι με αυτό όλη μέρα, δεν θα κάτσω να μου πούνε ναι, πες μου και αυτά και κάνε μου. Μιλάμε για άλλα θέματα. Αλλά να σου πω την αλήθεια μου, όταν θέλει κάποιος να μάθει, θα ασχοληθώ. Σοβαρά. Αλλά για αυτοί που με ρωτάνε και είναι γνωστοί και είναι άγνωστοι, με συγχωρείς, θα κάτσω και να τους πω 5-6 πράγματα. Θα καταλάβουν την νοοτροπία και θα πούν α, ναι, τελικά έχεις ένα απόλυτο, έχεις δίκιο. Και μετά μπαίνουν σε μια δικασία και πιστεύουν σε εισαγωγικά.
0: Ναι. Το ότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος ξέρει ότι κάνεις αυτό που κάνεις.
1: Ναι.
0: Σε ενοχλεί? Δηλαδή υπάρχει κόσμος που οι φίλοι σου, γνωστοί σου ή και άσχετοι που σου στέλνουν μηνύματα, σε παίρνουν πιο συχνά τηλέφωνο, δηλαδή σε πρίζουν κοινώς?
1: Όχι μωρέ, έχω
0: νιώθεις,
1: βάλει
0: δηλαδή,
1: όρια.
0: Μια...
1: Όχι, όχι καθόλου. Έχω, είμαι...
0: Αν
1: είμαι
0: κάποιος είναι πιεστικός,
1: που βάζει όρια.
0: Πώς θα το το ξεκόψεις?
1: Φίλος μου και πιεστικός.
0: Γενικά, κάποιος πιεστικός. Κάποιος πιεστικός, πώς θα το ξεκόψεις?
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, είμαι πάρα πολύ ευγενικό παιδί. Δεν θα απαντήσω απότομα ή ψυχρά ή δεν θα απαντήσω, πάντα απαντάω σε όλους. Αλλά θα απαντήσω με έναν τρόπο κατά τον οποίο θα τον ξεκόψω. Ή θα προσπαθήσω να βάλω κάποια τύχη, όρια. Αν δω ότι δεν παίρνει ούτε από αυτά, δεν θα ξανασχοληθώ εν τέλει. Δηλαδή, μπορεί και να τον μπλοκάρω, που λέω λόγος. Αλλά δεν μου τυχαίνουν τέτοια μωρέ. Εντάξει, είναι σπάνια.
0: Πώς μπορεί κάποιος να σε βρει και να του κάνει το χάρτη του? Μέσα από τα social.
1: AstroJason.gr.
0: Έχω site. Έχουμε και στο σελίδα, παιδιά. AstroJason.gr.
1: Ναι.
0: Όπως και σου στέλνουν μήνυμα κανονικά.
1: Κλείνουν μέσα από την πλατφόρμα. Έχω πλατφόρμα ολόκληρη.
0: Παιδιά, λοιπόν, σας το λέω. Πρώτη πελάτησα από εδώ και στο εξής, εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μακάρι. Μακάρι να έρθεις να τα δούμε.
0: Παιδιά, να σας πω, ό,τι θέλετε να βλέπετε για τις προβλέψεις σας, mat.gr. Και φυσικά Mat TV, παιδιά, κάθε εβδομάδα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όλα θα τα ξέρετε. Τώρα κάτι εξειδικευμένο, ορίστε. Μπείτε στο AstroJason.gr
1: AstroJason.gr
0: και δείτε κάτι πιο εξειδικευμένο.

0: Μαέστρο Τζέισον. Εδώ τον έχουμε, τον ρωτάμε όλα. Μηνύματα έρχονται εδώ, χαμός, τηλέφωνα χτυπάνε. Νομίζω ότι έχεις άστρο.
1: Έχω άστρο.
0: Έχεις άστρο.
1: Μάντε, έχεις άστρο.
0: Μάντε, έχεις άστρο. Τζέισον, θέλω να μου πεις αν μπορούσες να δώσεις ένα μήνυμα σε κάποιον που ψάχνει συνέχεια απαντήσεις στα ζώδια για τη ζωή του, για το τι θα συμβεί. Τι θα του έλεγες?
1: Θα του έλεγα ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να αρχίσει να διαβάζει κάποια βιβλία για αρχάριους αστρολογίας, γιατί μπορεί να μάθει πάρα πολλά πράγματα. Αν ξεκινήσει και καταλάβει τι ακριβώς είναι ο ήλιος. Γιατί τώρα σου λέω πώς τα ξεκίνησα εγώ να τα διαβάζω. Ναι. Ξεκίνησα να διαβάζω τι σημαίνει ο ήλιος. Τι είναι ο ήλιος? Το ζώδιο σου.
0: Ναι.
1: Η σελήνη σου. Τι είναι η σελήνη σου? Ο συναισθηματικός σου κόσμος, η σχέση σου με τη μαμά, τον Ερμή σου, την Αφροδίτη και τον Άρη. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
0: Άρα δηλαδή όλοι οι πλανήτες συμβολίζουν και κάτι στη ζωή σου, έτσι?
1: Και κάτι διαφορετικό, και είναι μαγεία. Και όταν ξεκινήσεις και ξεκλειδώσεις αυτό το... Γιατί δεν είναι τόσο απλό, ξεκλειδώνεις τους πλανήτες και μετέχει κι άλλο. Και ξεκλειδώνεις τις οικοθεσίες. Αλλά άστο αλλού. Μιλάμε τώρα γιατί είσαι έτσι στα οικονομικά σου. Θέματα παιδιών, με τις γυναίκες ειδικά. Πόσα παιδιά θα κάνω? Θα κάνω παιδιά. Γάμου.
0: Αλήθεια?
1: Με το γάμο μου.
0: Μπορείς να δεις δηλαδή και τέτοια πράγματα?
1: Δηλαδή μου έχω δει γάμους εγώ. Πόσα παιδιά θα κάνει, τι παιδιά, τι ζώδια
0: παιδιά. Και έχουν
1: βγει. Ρε, πας καλά, αφού ξέρω να τα μελετάω.
0: Λοιπόν.
1: Οι γάμοι, τι είναι η ζώδιο άντρας μου. Τυχερός αριθμός. Τυχερό ζώδιο. Καρμικό. Ποια ζώδια δεν πρέπει να κουμπάμε? Καθόλου. Μας κάνουν κακό καρμικά.
0: Κακό, δεν ταιριάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Επαγγελματικά. Τι κάνω εγώ επαγγελματικά? Γιατί πού είμαι? Πώς βγάζω χρήματα? Πολλά μπορείς να λύσεις.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, όλο αυτό που ακούω. Κυριακή τώρα και μεσημέρι. Μια χαρά. Λοιπόν, Τζέισον, ποιο είναι το προσωπικό σου άστρο για τα επόμενα χρόνια, εσένα προσωπικά?
1: Για μένα τώρα, Πολύ ωραία ερώτηση αυτή.
0: Ποιο είναι το προσωπικό σου άστρο, Τζέισον?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχω μεγάλη αγάπη στα mass media, εγώ στα μεγάλα τηλεοράσεις κλπ. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι είμαι εδώ και κάνω αυτά τα βήματα. Θα ήθελα να είμαι παρουσιαστής κάπου, να είμαι ειλικρινής, ή να ασχοληθώ πολύ με το κομμάτι της στο κομμάτι της αστρολογίας τώρα. Δεν μιλάω γενικά. Μιλάω για αστρολόγος. Ναι.
0: Νομίζω ότι
1: κάποια στιγμή θα ήθελα να πάω και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, δεν ακούγεται ωραίο τώρα για τη μάνα
0: μου. Εκεί τι θα ήθελες να... Μανούλα, ναι, προς το παρόν, εντάξει, σαν μαμά, εδώ το παιδί. Το παιδί θα είναι εδώ προς το παρόν.
1: Είπα τώρα ένα παράδειγμα.
0: Είπα κι εγώ μια βλακία, ρε παιδί μου, μην το παίρνεις προσωπικά, μαμά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όταν θέλεις να ανοίξεις τα φτερά σου, είναι ωραίο να φαντάζεσαι και πραγματικά τα φτερά να
1: τα ανοίγω τα φτερά εγώ,
0: όσο πιο ψηλά να πηγαίνουν, όσο πιο ψηλά.
1: Δεν φοβάμαι το ρίσκο καθόλου.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Είμαι εκεί πολύ αντίθετα.
0: Είναι οι πλανήτες οι άλλοι,
1: ναι,
0: που λες.
1: Με αυτό.
0: Τι θέλεις, θέλω να μου πεις, τι θέλεις να λέει ο κόσμος για τον άστρο Τζέισον μετά από αυτή τη νέα φάση που έχει πάρει στην καριέρα του, στην πορεία του. Να, τώρα, ας πούμε, στο Μάντι, για παράδειγμα, που είναι ένα μεγάλο σκαλοπάτι.
1: Τι θα ήθελα να λέει ο κόσμος?
0: Τι θα ήθελες να λέει ο κόσμος?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ αυτό που θέλω ουσιαστικά από τον κόσμο είναι να αρχίσει να εξερευνά λίγο παραπάνω την αστρολογία. Δεν είμαι εδώ για να πείσω κανέναν. Εννοείται αυτό. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι το οποίο, επειδή το αγαπάω και έχω δει κάποια πράγματα, θα ήταν φρόνιμο και ωραίο να κάτσει και ο άλλος να ασχοληθεί λίγο παραπάνω και να μην το σνομπάρει. Οπότε θα ήθελα να είμαι ένα influence για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί. Και κάτσε να δω, κάτσε να διαβάσω, κάτσε να μελετήσω. Και εννοείται να βγαίνουν οι προβλέψεις μου, έτσι. Είναι βασικό.
0: Παιδιά, βασικό.
1: Εντάξει, το πιο βασικό.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Ωραία τα λέγαμε το σύνορα. Έχει πάει σχεδόν 12.
1: Πάμε άλλη μια ώρα.
0: Και πάμε, παιδιά, πραγματικά άλλη μια ώρα και να είχαμε, θα είχαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Τζέισον, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και να πούμε, παιδιά, εδώ ότι τον Τζέισον τον βλέπετε κάθε εβδομάδα στο MAD TV, εννοείται, με τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του, και στο mad.gr που έχει και εκεί και στα social του MAD. Γίνεται χαμός, παιδιά, ένα φοβερό μπαζ. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω στα μαγικά χέρια του Πέτρου Τριανταφύλου και μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο να κλείσω με αυτό που λέω πάντα. Μπορεί να μην μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, αλλά μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου.
1: Τέλειο. Τέλειο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
4: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά,
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα.
4: Ποιος είναι,
6: η ΔΕΗ.
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
10: Μια τραγικομωδία.
9: Ή και όχι.
10: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
9: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
10: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
9: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
10: Λιδία Στέφου,
9: Βασίλης Τσαλίκης,
10: Μιχάλης Ψαλίδας,
9: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
10: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Φυσικά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αδέσμη, παίρνει την αδέσμη. Ξυπόλητη μου, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Είναι ξυπόλητη να πιάσει το αδέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει.
2: Θέλω να παντρευτώ. Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
3: Θα παντρευτεί κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμεί τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στι 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2.
1: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
2: The Hot Weekend is on. This is a hit Hot 40 City.
3: Oh, yeah.
4: Hi, this is Ultra Natea with my sweetie, Peter.
5: Hi, I'm Mariah Carey.
6: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, everybody, this is Gary Barlow. This is Peter on the top.
9: This is Ariana Grande.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
12: Hi, I'm Calvin Harris.
13: This is Drake.
14: I'm Dua
15: Lipa. I'm Ed
16: Sheeran. I'm Miley Cyrus.
17: Hi, this is Ricky Iglesias.
18: This is Lady Gaga.
19: This is Bruno Mars.
1: The hits Hot 40 with Peter.
2: Oh, yeah.
15: I'm back, baby. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40. Το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα είναι στον αέρα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλους. Σήμερα, the hottest men in music today. Ή αλλιώς, οι πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις Music and Entertainment News. Το Weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
2: This is the number one countdown. Are you ready? This

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest man in music today. Πάπα ούτε, ούτε καινούριο, ούτε παλιό. Αυτό είναι το viral electronic flip της χρονιάς. Με εκρηκτική χρήση σε TikTok edits, σήμερα ακούγεται σε όλη την Ευρώπη δυνατά. Τρία αγόρια μαζί με τη φωνή του Stromae κάνουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026, 13 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: NRG Medusa Melodia. Ένα από τα μεγαλύτερα crossover melodic house tracks αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ο RG κάνει δυνατές εμφανίσεις σε club και φεστιβάλ σε όλο τον πλανήτη. Έκανε και το opening set στο Final Four της Αθήνας και δήλωσε πρόσφατα ότι θέλει να δημιουργεί με τη μουσική του ένα emotional ταξίδι που να δουλεύει σε φεστιβάλ αλλά και στα ακουστικά σου. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα. Ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Peter, on the weekend.
2: Peter.
1: Peter.
2: Petros.
3: Δεν περιμένεις, ανεβαίνεις.
1: The hits hot 40.
0: Το τραγούδι συνεχίζει να γράφει πολύ δυνατά νούμερα σε streaming και στο European Airplay. Και έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες breakthrough επιτυχίες του νέου βρετανικού ήχου. Miles Smith, Stargazing.
4: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
5: Song number 3.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Jersey, μέχρι το νούμερο 1. This is
1: It's the Hits Hot 40
2: με τον Πέτρο.
3: Number one
2: on the weekend.
4: Εδώ ακούς τι παίζει.
0: Stay right there. Σε λίγο θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Sam Fender, που έχει σήμερα ένα από τα πιο hot hits σε όλη την Ευρώπη, σε αυτό το ημίωρο, και το νούμερο 1 τραγούδι

0: Clooney, Free Your Mind. Φέρνουν σήμερα στο ραδιόφωνο την καθαρή βρετανική dance ενέργεια. Το τραγούδι παίζει στα club sets αλλά και σε φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη και πολλοί μιλάνε για το Warehouse Anthem του 2026. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
2: UK. Number one.

AMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η TAMTA είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το ΦΤΕΣ πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η TAMTA είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Να. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
7: Δεν μπορώ να πω.
4: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τους Fest 2020.

0: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
4: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
5: Δεν θέλω.
3: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
4: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
3: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
3: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
3: Στους φυλακισμένους.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio.

0: Κυριακό, παίζω για σένα τις επιτυχίες σήμερα. The hottest man in music today, on the air and everywhere, baby.
1: The hit is hot 40. Peter gives you more.

0: την εβδομάδα.
1: Here is the one for the hits.
2: 40 μεγάλες.
3: Μεγάλες.
2: Ποια θα είναι στην κορυφή?
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: μέτρο.
1: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
3: Song number 24.

0: Ed Sheeran, Repeated. Ένα τραγούδι που το περιμέναμε πολλά χρόνια. Ο Garrix και ο Sheeran παρουσίασαν μια version αυτού του τραγουδιού live στο Ultra Festival πριν από 11 ολόκληρα χρόνια και κατέληξαν στην εκτέλεση που μόλις ακούσαμε φέτος και για αυτό το καλοκαίρι.
1: The world's biggest superstar with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: This is
1: the hottest music for the weekend.
4: The number one countdown. The hits hot 40.
5: So, number 3.

0: The hits, Hot 40. All the hits, all the hits. That's what I love about radio.
1: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.

0: Tame Impala, Dracula. Το πιο δυνατό alternative pop track αυτής της χρονιάς. Έγινε το πρώτο μεγάλο Hot 40 crossover του Kevin, ενώ το remix με την Jenny των Blackpink εκτόξευσε το τραγούδι σε όλο τον πλανήτη. Άκου τι λέει ο Kevin Parker, a.k.a. Tame Impala, για το νέο του άλμπουμ.
1: Well, I only started working on it a little over a year ago. My goal with this one at the start was that I wanted it to be an album that was put together really quickly, and I wanted it to sound like it was put together quickly. Because, you know, I have this habit of, like, just wanting to do the opposite of what I did last time or times before. And, like, with me, you know, just as I've done it over and over, I've gotten more and more considered with the music that I make. I'm just sort of like, don't want to make a wrong step. I take my time, basically. And with this one, I just wanted to do the opposite. Just like, no looking back, just to make it quickly. Because some of my favorite music was made quickly. And I think that music that is made without the time to sort of question parts of it is often the music that's the most magical.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
5: This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι αυτήν την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
6: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
7: 106,2.
8: US Number 1. This week's number 1.

0: didn't do anything.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: It's Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits. Hot 40.
8: Hot 40.
9: With Peter.
10: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι να φτάσουμε μαζί εσύ και εγώ στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Man in Music Today. Οι πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
11: You're listening to The Hits Hot 40.
12: Great radio. Great radio.
13: It's the weekend with Peter.
10: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Teddy Swims, αλλά και ποιο τραγούδι μετέτρεψε ένα άγνωστο Αμερικάνο σε international superstar, όπως και ποια αγόρια είναι στην κορυφή της Afro House μουσικής σήμερα.
13: Into the music with Peter.

0: hottest music for the weekend.
1: The number one
0: countdown. The Hits Hot 40.
2: Με τον Πέτρο.
3: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So, number one.

0: Alex Warren, Ordinary. Ένα από τα μεγαλύτερα emotional pop τραγούδια που πέρασαν από το TikTok στα Global Charts. Έμεινε στην κορυφή του Βρετανικού Chart τις περισσότερες εβδομάδες από κάθε άλλο τραγούδι ολόκληρη την προηγούμενη χρονιά και μετέτρεψε τον Alex σε ένα παγκόσμιο star. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Έγινε το soundtrack σε beach clubs από τη Μύκονο μέχρι το Τάλεμ και οδήγησε τα τρία αγόρια στην κορυφή της Afro House με ένα από τα πιο σαζιάμ dance tracks στον πλανήτη. Το collective της Skyne Music κάνει εμφανίσεις σε όλο τον πλανήτη με τους NME και Rampa να περνάνε και από την Ελλάδα χωρίς όμως τον Adam.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.

0: Χορηγός Skoda.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Tsakiri Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Tsakiri Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά. Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτή την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
9: Στηρίζει

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι.
2: Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
3: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά.
2: Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν σε μισούρε τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ.
3: Πήγαινε, βάλε ένα σκέπαστρο από πάνω.
2: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
3: Σταμάτα! Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
4: I'm Miley Cyrus. This is Tiesto.
5: Hey guys, it's Ava Max.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: Hi, it's Taylor Swift.
8: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
9: He is back, baby.
10: Στην τρίτη ώρα του The Hits.

0: αυτά μετά από 16 χρόνια. Ποιος είναι ο πιο βραβευμένος καλλιτέχνης της hip-hop στην ιστορία των Grammy? Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
1: The voice, the music, the weekend.

0: Minaj, Beauty and the Beat. Classic Alert. Το τραγούδι ακούγεται φέτος ξανά παντού. Το official video παραμένει ένα από τα πιο iconic pop visuals των Tens και ο Bieber θυμάται ξανά τα όμορφα νεανικά του χρόνια μαζί με τους fans σε όλο τον κόσμο που στριμάρουν το τραγούδι ξανά και ξανά. 16 χρόνια μετά, το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Και επίσημα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026, το τραγούδι χάρισε στον Kendrick ένα ακόμη Record of the Year στα Grammys 2026 και τον έκανε τον πιο βραβευμένο hip-hop καλλιτέχνη στην ιστορία των βραβείων.
1: Peter gives you more. I love it. Life is better at the top.
0: Kendrick Lamar, Caesar. Αυτό είναι το Luther.

0: Rose Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
4: This is the number one countdown. Going up.
5: The hit top 40.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφυλλού ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το ολοκένουργιο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40 Future Hot Hits.
6: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Bad Bunny και ποιοι είναι οι τρεις πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα. This

0: top with Peter.
1: Petros. Εδώ ακούς τι παίζει.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Rain Dance. Ο Dave μέσα σε 10 χρόνια έχει 3 νούμερο 1 άλμπουμ, 20 top 40 hits, 6 top 10 hits και 4 νούμερο 1. Ο Dave είναι σήμερα ένας από τους πιο δυνατούς και πιο πετυχημένους Βρετανούς καλλιτέχνες και έχει μία από τις πιο classy επιτυχίες της χρονιάς.
1: The Hits Hot 40, number 1 on the weekend. Your home for great music.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Man in Music Today. Οι πιο πετυχημένοι άνδρες στη μουσική σήμερα είναι στο ραδιόφωνο σου. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
3: Song number 3.

I Just Might. Μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της χρονιάς. Το τραγούδι αυτό έγινε νούμερο 1 σε 18 χώρες και άνοιξε επίσημα τη νέα εποχή του Bruno, την εποχή των συναυλιών και της μουσικής από το άλμπουμ του The Romantic. Bruno

0: κορυφό λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Oh yeah.
0: Ώρα για το νούμερο 1. Global Latin Takeover. Όλοι μιλάνε για αυτόν μετά την εμφάνισή του στο Super Bowl Halftime Show και φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ στα streams. Όλοι και εγώ μιλάμε για μία από τις πιο addictive στιγμές της χρονιάς.

0: τριαντάφυλλο Till We Meet Again. Μην εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: You're on. On the top.
2: Always on top.
1: With Peter.
3: Oh my god.
4: This is amazing.
5: Oh, Peter's amazing.
6: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα

0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία καλύτερο urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
7: Δεν μπορώ να πω.
6: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Mad Radio 106,2.
0: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
12: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
13: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
14: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
13: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
14: Ντρουά.
13: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
15: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
13: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
14: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
13: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
15: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
12: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Pigwell Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: τελευταία φορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Οπότε θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές!
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Η μετά βρισκόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
2: Δεν είναι ότι δεν. Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: radio.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
4: Δεν μπορώ να πω.
1: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
5: Εν ουάν καζίνο. Εδώ περνάς καλά.

0: παραμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Τρεις εργένικες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική

0: gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Ματ και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Ματ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
1: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: This Fest 2023.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
5: Δεν μπορώ να πω.
0: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
2: Έφυγε το γιο μου 2,5 χρονών.
3: Μας ακούει το γιο σου τότε?
2: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
4: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια, μα πάντα περισσότερα για σένα. 106,2.

Mad Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: Energy.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Στην Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας, άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώ τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Και για πες, ωραίος ο καφές.
3: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
2: Δηλαδή,
3: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
4: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
7: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
6: Δεν μπορώ να πω.
0: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κατσόβολος.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by DEI.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Στηρίζω

0: MAD Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτία.
3: Ναι,
2: δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα. Τα αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. MAD Radio 106,2.

0: radio.gr. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: παραμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: με την υποστήριξη του ECOMED.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
3: Πιάνω,
4: πιάλω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: μου και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
9: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
10: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
9: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
11: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν είναι... μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Η Μαρσό σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Έβγε η μαμά στα 17 μου. Μια απώλεια σε μια τέτοια ηλικία σε οριμάζει πολύ απότομα, χωρίς να το θες πολλές φορές.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Έχεις ένα μαγικό ραβδί. Ναι. Θέλω να μου πεις ποιον εξαφανίζεις από την ελληνική μουσική σκηνή.
4: Δεν μπορώ να πω.
1: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στην ίδια συναυλία. Εκείνα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε, κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία! Η φίλη σου μόνη της πήγε άρα στη συναυλία.
2: Της λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Της λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει, Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
1: Κάθε πρωί στις 7, στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Plus.gr. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο. Με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ. Αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι!
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται
3: όλα.
2: Ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by the E.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Radio 106,2.

0: Έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.